0: para por amor.
1: Κάτσε μου, αν δεν άφω, αγαπάς.
0: Την σφαίρα μου τη σωματσότσι δεν είναι. Αυτή μου πον κακά. Την ατατλού πια δεν πον κακά κοντού. Πάνω εν ταμάν σάνι καν την πολλατάν μου για αυτή. Αν η
1: κόλα δες καμάς.
0: Ναι, γαρή καλό μέρη και πίτω. Αν η κόλα
1: δες
0: μόνο εγώ.
1: Τα
0: τανάτι μου, τον κακάν κακάν πιεχό, όλο και την άρπα.
1: Πέτος κάτιν καμάς.
0: Σαν σύν τον κακάν κατήν μπαλάν καμάς πραπτουάν σοπάτι, όλο είναι σύγχωσα. Έγι σύγχωσα τζόγκο τζόγκο, τον τραμέ με κόρη. Τι έτσι, του μάτια αν όλο και τέτοιαν τον μοράντα, τι ρόπα τα πίσαν. Έγι τον κομπό, όλο είναι κόρο σύγχωσα. Γιατί ακέω χανάν μου μοναγή. Δεν κάνουν γουαλίτη. Συνοσάει που μπότια τσέ. Ωρα μου τσέ το πρόβλημα. Συν καβρί, πίν και την αντίθρο. Δεν το κάνουν γουαλίτη. Κάνω ας πράπου αν σωπάτη ούτω σε το.
1: Είσαι
0: μου ρασάνι, που είσαι κάτι παγκαλιέν πολύ κακά. Μερκώ την λεκόρα σιγωσάρι με σωρά μου, ώρα τον τρεμάνε. Σόλιο σόλιο, μάραν σοκόγα εκαμούλο, σεν τον όλα να γιώκο πρότσιο. Σεν είσαι προπαντούλαν κάμας πράφου αν σου απαντή, πακάω και κέτω τα κέντρο σαν.
2: Singosari niki rupo panguwasa tunggal wonten ing Singosari boten dipun asta dening Kang Mas Anusapati nanging dipun asta dening Kang Mas Tojoe wilokan sok sinten kemawon ingkang wonten sabilo dateng Kang Mas Anusapati kadhip kantuk pidul wilokan niku Kang Mas maeso wong ateng niku luput. Yang baik pun wonten sabelut dateng Kang Mas Kang Sumat. Lho Kanjeng niku kula pengin mangkat menyang pundi Kang Mas Kang Sumat.
1: Iya to Pak. Nggih. Kabeh iki wis matur nglawan silamu nyinta kurang ngerti. Sakrungane den waktu Kang Mas maeso wong ateng. Silamu rasa mlebu akeh karo kampung rasa.
2: Dados
1: Kok ada papan ini mesorano? Saya kikui beli obai. Ucu waktu itu bercut yang pun boleh ikhlawan dalam kamas mas.
2: Aku gak percaya.
1: Kok gak percaya?
2: Aku percaya. Wong lanang sopo sing ora bakal percaya. Kelawan wong ayu kaya kang prasane. Kok
1: bisa? Aku kan tidak sarap bos miramu ngarep bodoh kelawanan.
2: Dasarku nganti aku ngalem kono nglawan Kang Mbok perasaan ki mergono.
1: Mergo apa?
2: Mergo kula iman.
1: Iman.
2: Iman kalian Kang Mbok perasaan ki.
1: Kok dadak sliramu kuwi iman karo aku? Monggo aku isih duwe nek karo ora ketang saiki ra mampan bone sing ora.
2: Kang Mas meso ngatel Mbok menawa sampun tumekani sedo ing wedal sak menika. Nggih. Mila kanthi menika. Mbok ngiyo panjenengan menika purun lati kalih kula. Kula tresna kaliyan Kang Mbok Prasanti.